Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

σε ρίκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όνειρα

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και όταν

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Oh, oh, oh.

Πρώτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Okay.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

0: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλιαφούσα το κενό.

0: τέχνης, ναι.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

γιατί κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως σε γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί,

από χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός στον κόσμο τον αμαρτωλό. Μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή

για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

together.

Just remember that we both reborn.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και χελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύμετρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Φιλιλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar, που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με κλάση.

classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθάριστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει δύο χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση!

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με μπαλάτες για φόνους και τα πλάσματα που ζουν από το χαμό μου.

Μπαλάδες για φόνου στα πλάσματα που ζουν από το χαμό μου. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Villagers of Ioannina City. Φρέσκο, φρέσκο έρχεται. Βενσερέμος.

Villages of Ioannina, City Venceremos. Συνειρμικά σας έρχεται το επόμενο τραγούδι. Όχι, δεν είναι το Venceremos Νικόλα Άσιμου. Είναι Νικόλας Άσιμος όμως, και θα είναι το Αρνήθηκα Πολλά. Αλφανή 205 Βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν.

0: Αρνήθηκα πολλά, Νικόλας Άσημος. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νατάσα Μποφίλιου, θα φύγω εγώ.
1: Λύσε τα χέρια σου απ' το λαιμό μου, πάρε τα μάτια σου

Ήταν η Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Γέλα πουλί μου. Αλφάνη 205 Βράχος είναι και κύλα κάθε Τρίτη και Τετάρτη μαζί στις 7 με 8. Κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 7 η ώρα πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια, σχολιά να πάρετε δίσεις και λοιπά συναφή επαγγέλματα. Αν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μηνύματάκι στο Facebook του Αλφάνη 205. Βασίλης Φωτιάς, γυναίκα.

Με τα χρόνια οι άνθρωποι ξεχνάνε, αφήνουν πίσω ό,τι βαραίνει. Γίνονται expert στο delete. Απαρνιούνται το παρελθόν για έναν υποψία στο τώρα και ένα μέλλον που δεν τους εμπεριέχει. Κι όσο ξεχνάνε, σκληραίνει το δέρμα τους. Πετρώνει ό,τι με λαχτάρα αγγίχθηκε. Οι φλέβες παίρνουν το χρώμα μιας θάλασσας νεκρών σωμάτων. Τα χέρια τους γίνονται ξύλινα, δεν ξεχωρίζουν δάχτυλα. Νύχια ξεριζωμένα από το γυράτι, ρετιδιάζουν τα μάτια τους. Τα μάτια τους, τα μάτια τους μονίμως υγρά και αχνοκόκκινα. Λες κι πιαν ένα μπαφάκι που γυρνούσε αδέσποτο ψάχνοντας για στόμα. Όλοι ένα στόμα γυρεύουμε. Αλλεργική επιπεφικίτιδα που περνάει με το βασανιστήριο της σταγόνας. Τα μάτια τους, τα μάτια σου. Το χώμα που στρίμωξε στην τσέπη σου για μια ξενιτιά με γυναικείο όνομα. Τα χέρια σου, το γράμμα που σου ταχυδρόμησα. Απόδειξη ότι το πυθαγόριο θεώρημα είναι μια απάτη. Αφού το τετράγωνο της μεγαλύτερης αγάπης δεν πρόκειται ποτέ να είναι ίσο με δυο κάθε.

Αυτή ήταν η Στουρνάρη Street Band Expert στο Delete. Και μια και είμαστε σε τέτοια γλώσσα, Delete το ένα το άλλο, πάμε στο ένα παρόμοιο. Virality στα μάτια της Μορφωνιός.

0: χαρί.
1: Έσκασε νέο τρεντ, καινούρια ευκαιρία. Να πούμε κάτι και να γράψουμε ιστορία. Μα όμως πώς γίνεται με τόση ευαισθησία να στέκονται όρθια ακόμα τα θηρία. Προστάριδες στα δίχτυα, άφαντοι στον αγώνα, μέντορες με ανάστημα, λίγο πάνω από το χώμα. Σαν influencers πολεμούν στα μαρμαρένια λόνια και giveaway δίνουνε της λευτεριάς τα κλόνια.

Stress Code Project, χάνομαι πάλι. Δημήτρη Μητσοτάκη, σκουφάλα καπιτάλα. Αυτή είναι η συνέχεια.

Δημήτρης Μητσοτάκης, κουφαλά, καπιτάλα. Γυμνά καλώδια. Οι ποιητρίες της γης.

Γυμνά καλώδια οι ποιήτριες της γης. Άλφανη 205, βράχος είναι και κυλά πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Εγώ, το συγκροτημένο και λόγια.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Τρίτες του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου, τρίτη βραδάκι, 9 η ώρα και είσαστε όπως πάντα στο μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας φιντανάκι στο βόλτο που θα κάνουμε στο μποστάνι μας απόψε με την Ava Lee, η οποία είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, συνθέτης και μουσικός Γαλλίδα με σενεγαλέζικες ρίζες, ζει στην Ιταλία. Ava Lee, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Ντουμ ντουμ ντουμ λοιπόν από την Αβαλή και την Ιταλία, τη Σενεγάλη και τη Γαλλία, και από εκεί να περάσουμε σε ένα τρίο από την Αγγλία, τους Belarus. Anything you want, not that.

Και μετά τους Μπελερούς, σειρά έχει κάτι λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Από τον Καγετάνο, το όνομα μπορεί να είναι εξωτικό, αλλά ο συνθέτης, τραγουδιστής, DJ και μουσικός είναι Έλληνας, Γιώργος Βρατάνης.

Γιώργος Βρατάνης και η Κατέ Καγετάνο, όπως είναι πιο γνωστό στο international κοινό του. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε κάτι σε πιο βαλκανικό ήχο, βαλκανικά πνευστά και τσιγκάνικες μελωδίες. Από πού όμως? Από τους Μπαζούρκα, οι οποίοι μας έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία.

Ποιος να το περίμενε ότι θα ακούγαμε βαλκανικά πνευστά και τσιγκάνικες μελωδίες, οι οποίες μας έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία, από τους Μπαζούρκα. Εγώ δεν θα το πίστευα πάντως. Απόδειξε ότι η μουσική δεν έχει όρια. Πάμε λοιπόν από τους Μπαζούρκα να ακούσουμε έναν Γάλλο παραγωγό, συνθέτη, DJ, ο οποίος παίζει ό,τι θέλει κυριολεκτικά, ο Blundetto, στο Gang Stories από το 2021.

και από τους πανάλαφρους ήχους του Max Κουιγιέτ κατά κόσμο πλουντέτο, να πάμε στους Γκάρμαρνα. Είναι ένα rock folk συγκρότημα το οποίο κατά κύριο λόγο ερμηνεύει folk τραγούδια της Σουηδίας και της Σκανδιναβίας με το δικό του τρόπο. Χρησιμοποιεί μεσαιωνικά όργανα και θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι εδώ στα μέρη μας, το Hermanelink από τους Γκάρμαρνα.

Αυτός ήταν ο Χερ Μάνελινγκ, ο κύριος Μάνελινγκ, πολύ γνωστό δημοτικό τραγούδι της Σουηδίας από τους Γκάρμαρνα. Γκάρμαρνα είναι τα σκυλιά που φυλάγαν τις πύλες του Άδη, κάτι στο δικό μας τον Κέρβερο. Και από τους Σκανδιναβούς, τους Σκοτεινούς, να πάμε σε κάτι λίγο πιο φωτεινό, πιο τζαζίστικο. Να πάμε στον Κλάους Βάλντεκ από την Αυστρία, εδώ σε μια συνεργασία που είχε κάνει με την Πατρίσια Φερέρα το 2007. Memories, Βάλντεκ και Πατρίσια Φερέρα.

επανάλαφρος και μελωδικός ο Βάλντεκ και η Πατρίσια Φερέρα, και από εκεί να πάμε σε μια Αγγλίδα τραγουδίστρια, την Παρίς Παλώμα, την οποία θα ακούσουμε το Λέιμπορντ, φρέσκια ηχογράφηση του 2024.

Αυτή ήταν η Παρίς Παλώμα από την Αγγλία που μας είπε τον πόνο της για τους πόνους της γένας. Και από εκεί να πάμε σε δύο χιλιανούς γνωστούς, τον ένα τουλάχιστον. Ο Σέμπα Κάμπος, σε μια συνεργασία του με τον Ροντρίγκο Γκαλιάρντο το 2021, θα μας πούνε το Χίγο Στελατιέρα, τα παιδιά της γης.

νοτιοαμερικάνικη ρυθμή και μελωδίες με το Σέμπα Κάμπος μόλις ακούσαμε, και από εκεί να πάμε στη Βόρεια Αμερική, από όπου μας έρχονται οι The Dead Weather, ένα rock συγκρότημα. Θα αλλάξουμε όχι μόνο Ήπειρο, βέβαια Νότια και Βόρεια Αμερική δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά τέλος πάντων θα αλλάξουμε και στυλ λίγο προς το rock. The Dead Weather, I Can't Hear You, από το 2010.

hear you. You're talking to yourself, and what you're used to.

και μια και πιάσαμε τις ροκές, ας συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα και να πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα αγαπημένο όλων των εποχών. Talking Heads, Wild Wild Life από το 1986.

Και αφού μπήκαμε στα rock χωράφια με τους Talking Heads, ας συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Από την Αγγλία μας έρχονται οι Big Push και θα ερμηνεύσουν ένα κομμάτι από τους Who, My Generation, από το 1965.

The Big Push ερμηνεύσανε το My Generation από τους Who και μια και πιάσαμε τα ρόκια και τις παλιές δεκαετίες. Θα σας ακούσουμε σαν τελευταίο κομμάτι The Waterboys, Εγγλέζους, το με το Red Army Blues από το 1984. Και με αυτό θα κλείσουμε κάπου εδώ. Ήταν το Μποστάνη τον Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την παρέα. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: Σ' αγαπώ.
1: Και εγώ.
2: Καλησπέρα, ραδιοπουλάκια.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλωσορίσατε απόψε στο Jukebox Nights που είναι Summer Edition.
3: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε την Μπέμπελη.
2: Ναι. Το υποδεχτήκαμε το καλοκαιράκι
3: μαζί με τις μύγες, τα κουνούπια, τη τον
2: ζέστη,
3: υδρότα.
2: Όλα μαζί.
3: Τι ωραία εποχή.
2: Γι' αυτό και εμείς θα τη γιορτάσουμε σήμερα.
3: Ναι, αλίμονο. Μην χάσουμε.
2: Στο μικρόφωνο φυσικά είναι Άνση Μπαλαφά.
3: Και η Αναστασία το Γιώργο.
2: Βεβαίως. Εδώ. Στις επάλξεις.
3: Πού αλλού. Εμείς εδώ θα ξεκαλοκριάσουμε.
2: Βέβαια,
3: το βλέπω εγώ.
2: Βέβαια. Θα κάνουμε κάποιες ανάπαυλες.
3: Α, θα κάνουμε.
2: Δεν θα κάνουμε.
3: Δεν ξέρω, εμένα το συμβόλαιό μου άλλα γράφει.
2: Ναι, γι' αυτό θες. Τέλος πάντων. Έρχεται η εβδομάδα που θα παίξει επανάληψη. Εκπομπή.
3: Yes.
2: Για πες έναν φόα, πώς ξεκινήσαμε.
3: Ξεκινήσαμε. Εντάξει, σημειώστε ημερομηνία, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Με τόσα καλοκαίρια.
2: Τόσα.
3: Και μαντέψτε ποιον είναι η επιλογή. Και να σας βοηθήσω. Όχι, δεν είναι της Αναστασίας. Είναι η δική μου.
2: Ναι.
3: Φοβερό.
2: Ναι.
3: Τέλειο. Τι ωραία
2: είναι
3: διασκευή.
2: Soundtrack. Είναι
3: ναι.
2: Soundtrack της
3: ναι,
2: εποχής.
3: Εποχής.
2: Ναι, από το Θάκη το έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ
2: αυτή.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Ενώ εντάξει δεν την έχουν πειράξει τόσο πολύ.
2: Όχι.
3: Είναι και η φωνή αυτή είναι στις βλαμμένες της
2: ναι.
3: Αυτήνης.
2: Νάντια Κοντογεωργή.
3: Μπράβο Αναστασία.
2: Ναι, ναι. Και είναι με τους Ονειράμα τελικά.
3: Με τους Ονειράμα είναι. Ναι. Εντάξει. Συνήθως πίνει και η Αναστασία γιατί εγώ θυμάμαι άλλα τ' άλλον εννοείται.
2: Θα το αφιερώσεις κάπου τα τόσα καλοκαίρια.
3: Βεβαίως.
2: Για πες.
3: Στα τόσα καλοκαίρια.
2: Ναι.
3: Τα τόσα καλοκαίρια για τα όμορφα που θα έρθουν.
2: Α,
3: για
2: ωραίο,
3: όλες μας.
2: Ωραίο. Για να συνεχίσουμε.
3: Βεβαίως. Θα συνεχίσουμε
2: ναι.
3: Με την επιλογή ενός καινούριου πουλακίου.
2: Και δεν τις έχουμε βρει και πολύ.
3: Ναι, όντως.
2: Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Παιδιά, αρχίστε να προτείνετε στο chat.
3: Να πέσουν οι προτάσεις για
2: μπράβο,
3: το chat.
2: Για πουλάκι.
3: Είναι η Γιούλη Έγλη.
2: Καλώ το πουλάκι μου.
3: Τσιου, καλώς ήρθες στη βολίτσα.
2: Καινούριο απόκτημα του Radiobet. Ήρθαμε το καλοκαίρι.
3: Βεβαίως. Καλή μεταγραφή. Σου λέει ο πρόεδρος.
2: Ναι, ο πρόεδρος.
3: Σκάσαμε πολλά για να την πάρουμε κι αυτήν.
2: Ο πρόεδρος.
3: Ο πρόεδρος.
2: Για πες, πότε θα παίζει η Γιούλη μας.
3: Κάθε Τετάρτη.
2: Μάλιστα.
3: Στις 11.
2: Α, ωραία. Καλοκαιρινά βραδάκια.
3: Αχ,
2: με
3: ναι.
2: Τη Γιούλη και την εκπομπή της που λέγεται.
3: Που λέγεται το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Α, πολύ ωραία. Ανυπομονούμε Γιούλη να σε
3: Γιούλη,
2: υποδεχτούμε.
3: Γιούλη.
2: Και έχει κάνει και ωραία επιλογή, για πες.
3: Αχ, ναι, The Girl of Ipanema.
2: Πολύ ωραίο και καλοκαιρινό.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι
3: ναι.
2: Bossa Nova.
3: Τι ωραία που ξεκινάμε.
2: Ναι, ρε, εσύ. Θέλεις να μας πεις τους καλλιτέχνες ή όχι. Θα καθάς να κάνεις αέρα.
3: Θέλω να κάνω. Έχω σκάσει τώρα, καταλαβαίνεις. Γρηγόρη, ανταλλάζουμε. Να έρθω στη Σουηδία. Κατέβησε στην Ελλάδα. Ναι. Stan Gage.
2: Yes.
3: Yes. Και Astrid Gilbert.
2: Α, πολύ ωραία. Το κορίτσι είναι, πρέπει να είναι η Ιταλίδα αυτή.
3: Yay.
2: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε όμως. Έτσι,
3: ναι,
2: να ταξιδέψουμε στην Ιπανίμα.
3: Ναι,
2: πάμε.
3: Ευχαριστούμε, Γιούλη μας.

0: Έλα, έλα. Μην ξυνίζεις τη μουρίτσα σου.
1: Μα είναι, να μην την ξυνήσω.
0: Γιατί να την ξυνήσεις.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πια περιτεύω σε αυτή την εκπομπή και θα παρετηθώ να κάνω κι εγώ καλοκαίρι
0: ναι,
1: σαν μωρέ, άνθρωπος.
0: Ναι, μωρέ, γιατί έχεις παράπονα.
1: Φυσικά.
0: Και... καταρχάς έχεις το Φώτη, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο που σε έχει τρελιά δυναμία και σε έχει κορώνα στο κεφάλι του.
1: Ναι, τι ναι. Σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή σου αφιέρωνε η Νίκη. Τώρα σου αφιερώνει ο Λάμπης.
0: Ο Λάμπης μας.
1: Ο Βασιλάτος, τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, ούτε με, ούτε με το Λάμπη, ούτε και με την Νίκη, που την είχα και σε κάθε υπόλοιψη.
0: Ευχαριστώ, Λάμπη, για την αφιέρωση.
1: Ναι,
0: και
1: Λάμπη,
0: να πεις
1: ναι, ναι.
0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι που, που έχει αφιερώσει.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι που εμένα δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, μ' αρέσει, αλλά δεν...
0: Ναι.
1: Boys of Summer.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ ωραίο.
1: Don Henley. Mm.
0: Και μας πάει και πίσω έτσι νοσταλγικά, ωραίες εποχές, η Τίλα, πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό
1: ναι.
0: Επειδή ενθουσιάστηκα, είπε ο άνθρωπος να μου το αφιερώσει κιόλας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Να είσαι, πώς το λένε, συντονισμένη στα social, δεν σου φταίω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος το πρώτο ακούει.
0: Ντροπή. Ντροπή και έσχος, αυτό έχω να πω. Λάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Πάμε
1: ναι,
0: να ακούσουμε
1: Λάμπη,
0: τα...
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπη.
0: Πάμε να ακούσουμε Boys of Summer.

0: Τα αδέρφια μου κάνανε έτσι μια παρουσία πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, όπως κάθε φορά
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: ναι. Και
1: Τέλος
0: καλά
1: πάντων.
0: σήμερα, από τις λίγες φορές, κάνανε επιλογή και οι δύο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω Αναστασία ότι εγώ θα κάνω εκπομπή με τα αδέρφια σου.
0: Α, πολύ
1: Που και
0: ωραία.
1: με εκτιμάνε.
0: Έτσι. Δεν βλέπω να σου αφιερώνουν όμως.
1: Τι λες καλέ,
0: Τι
1: τι
0: λες
1: λες.
0: καλέ, τι λες καλέ.
1: Ξεχνάς Αναστασία, ξεχνάς
0: Καλά, από μόνες
1: Αναστασία.
0: μας θα τις κάνουμε τις αφιερώσεις.
1: Δεν έχει σημασία. Κάπου βαθιά μέσα μου μια φωνούλα μου έλεγε.
0: Για πες, ο Παντελός τι θέλει.
1: Summer of 69.
0: Λίμωνο. Εκεί κοντά έχει γεννηθεί γι'
1: Brian
0: αυτό.
1: Adams. Αναστασία, θα σταματήσεις να λες αυτό με τις ηλικίες. Ήμαρτον. Μην κοιτάς δηλαδή που εγώ είμαι 23 στα 24 και δεν με
0: Α,
1: ενδιαφέρει.
0: νόμιζα 23 στα 22 ότι είσαι εσύ. Ότι
1: Α,
0: πάει έτσι η δουλίτσα.
1: Όχι, μωρέ,
0: Όχι, να μην,
1: παραχαμηλώνουμε
0: όχι,
1: μετά.
0: όχι,
1: Α,
0: ναι,
1: όχι,
0: εντάξει,
1: εξακάλυπτο
0: πάρε,
1: δηλαδή.
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Όσο.
0: Το αγόρι λοιπόν θέλει Brian Adams,
1: Βεβαίως.
0: τέτοιος είναι,
1: Τέτοιος είναι.
0: έτσι.
1: Εσύ να τα ακούσεις αυτά.
0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε, πάμε.

0: Αυτό το έξαλλο νιάτο, ο Λεωνάιντας.
1: Λεωνάιντας.
0: κάτι αγριεμένο θέλει πάλι αυτό το
1: αγώνα. Αδερφή ψυχή ο Λεωνάιντας, έτσι.
0: κάτι, τι έχει αγριέψει πάλι, τι θέλει.
1: Άλις Κούπερ.
0: Αχ, να τα, δεν τα παγώ. Θα χτυπηθούμε εδώ με τις επιλογές του Λεωνίδα.
1: Και schools out.
0: Τελειώσαν τα σχολεία.
1: Αχ, δεν τελειώσουν. Ακόμα τα καημενάκια το παλεύουν.
0: Και έχουν και τις πανελλήνιες τα γλυκούλικα.
1: Πω.
0: Καλή επιτυχία, εμείς να πούμε από εδώ.
1: Καλή επιτυχία, ναι. Χωρίς άγχος και ιδίες. Δεν κρίνεται τίποτα
0: ακριβώς,
1: από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης, ρε Αναστασία, γιατί ειλικρινά αυτό το πράγμα με βγάζει εκτός αυτού. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αναπολύει τα σχολικά του χρόνια και να τα αναπολύει όντως? Δηλαδή, εγώ φρικάρω και μόνο στην ιδέα ότι θα είχα πάλι το άγχος, το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, όχι.
0: Δεν ξέρω, μάλλον περισσότερο επειδή το συνδυάζουν με τα παιδικά τους χρόνια, μάλλον γι' αυτό αναπολούν σχολικά. 10
1: χρόνια. Ειδικά στην εφηβεία δεν είχαμε εκεί ζωή. Από φροντιστήριο σε.
0: Στην εφηβεία, ειδικά όχι.
1: Σε σχολείο. Από σχολείο σε εξαλωσύνες μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Είπαμε Alice Cooper και το. Συγγνώμη, είπαμε και τον τίτλο.
1: Το Αναστασία. Θα συγκεντρωθεί.
0: Τι να κάνω, με έχει πιέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, είδαμε και την άνοιξη.
0: Γιατί?
1: Και τι άλλε
0: ήμουνα. Πολύ συντονισμένη. Πάμε να χτυπηθούμε τώρα λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα μας.
1: Μπράβο, Λεωνίδα.

0: έλα. Ένας καινούριος μας έκανε επιλογή.
1: Yay!
0: Δεν έχει ξανακάνει αυτό το αγόρι.
1: No, no, no, no. Και είναι το κουμπαράκι μου.
0: Ναι, ωραία. Το αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι, το γλυκούλι. Βέβαια, θέλει να ακούσει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αυτό που λες, μας έχει ματώσει το αυτή.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ συνδυασμένο με το καλοκαίρι όμως.
1: Είναι. Mm. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Για ναρκωτικά μιλάει το τραγούδι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Ο καθένας όπως το ερμηνεύει.
1: Σωστά, ποιοι είμαστε εμείς τώρα για να τα... Όχι, και θα ακούσουμε λιωμένο παγωτό.
0: Ξύλινα σπαθιά, παιδιά. Και επίσης δεν είπες το όνομα του κουμπάρου σου.
1: Α, Γιώργος.
0: Γιώργος, σε ευχαριστούμε.
1: Ο οποίος Γιώργος είναι από τους Γιώργες που δεν γιορτάζουν όταν γιορτάζουν όλοι οι πλεμπαίοι Γιώργηδες. Αλλά έχει επιλέξει να γιορτάζει στις 6 Μαΐου.
0: Έτσι από μόνος του.
1: Κάτι είναι τώρα, μου το έχει πει, αλλά δεν θυμάμαι. Μην εκτεθώ.
0: Όχι, όχι. Γιώργο, να μας ακούς, να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ, στο chat.
1: Ναι, και να με βρίσεις.
0: Για να μην εκτεθεί η κουμπάρα σου. Πάμε να ακούσουμε, έτσι να λιώσει παγωτάκι στα χέρια.

0: η καινούργια μας αδυναμία.
1: Που εγώ αυτό το κορίτσι πρέπει να το γνωρίσω. Πρέπει
0: να το γνωρίσεις, θα το γνωρίσεις.
1: Πρέπει να το γνωρίσεις.
0: Νομίζω ότι κάπως θα κολλήσετε. Ναι. Άμα γνωριστείτε.
1: Δεν
0: ναι.
1: ξέρω, από τις μουσικές επιλογές, πάντως
0: αυτό,
1: σίγουρα.
0: Αυτό. Mm. Καταρχάς πρέπει να κανονίσετε για να πάρεις το γιο σου, το γιο σου λέω, το γιο της για να κάνετε παρέα και εκπομπή για τη Eurovision.
1: Α, ναι,
0: τα έχουμε
1: σωστά.
0: Πει αυτά, πρέπει να τις κάνεις πρόταση.
1: Σωστά, ανοιχτή πρόταση λοιπόν, Άλκη. Ανοιχτή πρόταση. Όποτε θέλει το παιδί. Εδώ είμαστε εμείς, φέρ' το μας.
0: Τι θέλει αυτό το κορίτσι να ακούσει?
1: Λουκιάνο.
0: Και βγαίνουν οι καρδούλες, ναι, από τα μάτια Λουκιάνο. Της Νάνσης.
1: Στη βουλιάγμενη.
0: Στη βουλιάγμενη. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Και τι ωραία πάρτι γινόταν τότε αυσία.
0: Ναι.
1: Και εμείς ήταν φέσιμοι, είμαστε να γίνετε. Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Κάτι λέει όμως η Άλκη, θέλεις να μας πεις?
1: Βεβαίως. Διάλεξε λοιπόν αυτό το τραγούδι γιατί τη θυμίζει τα υπέροχα καλοκαίρια που περνούσε στα νότια προάστια.
0: Νότια προάστια Αττικής. Συγκεκριμένα που? Βολόδερνες, Άλκη.
1: Κοιτάζω κι εγώ τις σημειώσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Με έχεις διάβαστη κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει αναφέρει. Για πες μας.
1: Για πες μας, Άλκη.
0: Για πες, Άλκη, που πήγαινες εκεί στις παραλίες.
1: Ού, χιλιάσουνα. Και είσαι μες στην κάμπια ρούλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος σου.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Και η Νάνση συνεχίζει να πετάει καρδούλες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Παίρνει. Σ' αρέσουν αυτοί, ε?
2: Μ' αρέσουν, ναι, ναι, ναι, μ' αρέσουν.
1: Οκ. Okay.
2: Τι θες, ρε Ξινιόλα, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν, δεν θα αρέσει σε κάποιον εύκολα, νομίζω, το στυλ τους.
2: Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, και επίσης έχουν κατά βάση και ένα πολιτικό στίχο, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και λίγο σατυρική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
2: Και φυσικά μιλάμε για τους Χατζηφραγκέτα.
1: Wow.
2: Και ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει επιλογή Χατζηφραγκέτα εκτός
1: άλλος
2: από μένα, Αναστασία?
1: Ποιος?
2: Ο Θανάσης,
1: Αναστασία. Ο Χάγκμαν μας. Ο yes. Μπούφος μας.
2: Και πάμε πάλι. Ο στυλοβάτης του σταθμού μας. Το καμάρι της περιφέρειας.
1: Και, και καταρχάς της Βόχας.
2: Ναι.
1: Μεγάλο καμάρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς τον είχες πει, ο Ευτύχης Μπλέτσας. Των συναυλίων.
2: Α, μπράβο, ναι. Πάω, το είχα ξεχάσει, ήταν.
1: Ήταν τέλειο. Το έχω κρατήσει. Ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι.
2: Καλοκαιρινό.
1: Α, το καλοκαιρινό.
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι, πλάκα έχει. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε έτσι καλοκαιρινά με τους Χατζηφραγκέτα.

0: Για πες.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε, μωρέ.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Μα τι ώρα που τραγουδάμε.
1: Καλά. Εγώ σου έχω πει, Αναστασία, να μην τα κάνουμε αυτά. Μην βάζουμε τους ξένους εκεί να μας πετάνε τα τραγούδια. Να τα λέμε εμείς.
0: Να τα λέμε εμείς.
1: Να μας τα ζητάνε τα ακροατοπουλάκια και εμείς να τα τραγουδάμε.
0: Μπράβο, live.
1: Λοιπόν, ψηφίστε στο chat. Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, για πες. Ποιος το ζήτησε αυτό το τραγουδάκι το καλοκαιρινό?
1: Ο Κώστας.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Αγαπημένε.
1: Τις. Από η Μισκούμπρια.
0: Βεβαίως.
1: Και το αφιερώνει στην αγαπημένη του εποχή, με την ευχή να γίνει πλούσιος και να ταξιδεύει όπου έχει καλοκαίρι.
0: Στο ευχόμαστε, Κώστα.
1: Στο ευχόμαστε, Κώστα. Και να μην ξεχάσεις, Κώστα, ότι όταν γίνεις πολύ πλούσιος, μου έχεις τάξει εκείνο το ηλεκτρικό καρχαριάκι που είναι υποβρύχιο καρχαριάκι που κάνεις βόλτες μέσα στο...
0: Και θα το έχεις τώρα, καλοκαιριάτικο.
1: Ναι.
0: Να κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Με το καρχαριάκι. Δεν είναι... Είναι ηλεκτρικό. Είναι σαν σκούτερ. Κάπως έτσι είναι αυτό.
1: Ναι. Α. Αλλά είναι και σαν σκούτερο υποβρύχιο. Μπαίνει μέσα μπαίνει στο κλειδό.
0: Σκούτερο, ναι. Υποβρύχιο, τέλειο,
1: ναι.
0: Τέλειο.
1: Έχει το πτερίγιο από πάνω.
0: Εξαιρετικό.
1: Ας το χωροτευτή σου, λέω.
0: Να σε δω με ένα τέτοιο.
1: Θα με δεις, Αναστασία, το νιώθω κάθε στιγμή. Κώστα γίνει
0: ναι,
1: πλούσιος.
0: Ναι, γιατί ο Κώστας θα γίνει πλούσιος και θα στο πάρει και αυτός θα πηγαίνει σε χώρες που έχουν καλοκαίρι.
1: Ας πηγαίνει όπου θέλει. Το καρχαριάκι να φέρει.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Θα έλειπε από αυτό το θέμα η κυρία Αντιγόνη.
1: Πας καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Αν γιατί... έλειπε η κυρία Αντιγόνη θα φεύγαμε κι εμείς.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι και καλοκαιρινό κορίτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλά, βέβαια την προηγούμενη φορά την είχαμε πει το κορίτσι του Μάη. Αλλά...
0: είναι για όλες τις εποχές μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι όλη season το κορίτσι.
0: Έχει διαλέξει ωραίο, ωραίο.
1: Καλά τώρα. Για γιατί μας έχει απογοητεύσει ποτέ.
0: Όχι ποτέ, γι' αυτό υπομονούμε. Έχουμε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Νάντση.
1: Και καλά κάνετε.
0: Για πες.
1: Summer Nights, Αναστασία. Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον.

0: Έλα, έγραψε ο Big Brother.
1: Καλά. Ναι. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε.
1: Τι θα ακούσουμε, θυμάσαι, τι σου είπε.
0: Μα έχω καταχαρεί.
1: Summertime Blues.
0: Ναι.
1: Από Eddie Corran.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Ένα τραγούδι αν ήταν για να σημαντοδοτεί το καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ. Και είναι και το 62. Είναι πολύ παλιόρες αλλά ιδέες. Πώς το ακούμε.
1: Εσείς δεν το βλέπετε αυτά. Κορυδεύετε για τον Οτίκ.
0: Ναι, γιατί ο Οτίκ έχει γράψει τέτοια τραγούδια που...
1: Καλύτερα έχει γράψει.
0: Άσε τώρα, άσε. Πάμε να χορέψουμε τώρα που θυμήθηκε στον Οτίκ πάλι. Άιντε.

0: Συνεχίζουμε με έτσι πολύ καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Τέμπο.
1: Ναι. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Και ο Άρης έχει ξεσαλώσει τώρα που βγήκε το καλοκαίρι. Θα πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Και μαζί της να ακούσουμε.
0: Τι ζήτησε?
1: Ρεγκινάτς.
0: Ορίστε. Νότα.
1: Τζίμι Κλιφ. Πάμε.
0: Κούνα το Άρη, κούνα το.
1: Όχι μόνο αυτό. Κλεί, μας λέει ότι είναι το τραγούδι με το που ξεκινάει να... με το που ξεκινάει, μένει το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει, λέει, χορό στην παραλία, παρέα, γέλια και εκείνες τις νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.
0: Νάτα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποιες είναι οι νύχτες, Άρη, που δεν θα σε τελειώσουν
0: Άρη.
1: Ποτέ.
0: Άρη. Γιατί δεν ξέρω, μόνο για το χορό και, το... και την παρέα.
1: Και την παρέα και τα γέλια και τα...
0: Και αυτά.
1: Για πάμε να το πούμε, γιατί...

0: Ήρθε η ώρα της μάνας.
1: Ναι. Της μάνας χωρίς σύνορα. Χωρίς Τζιανά σύνορα.
0: Έτσι.
1: Στη μάνα που ήταν δική μου, αλλά έχει γίνει μάνα όλων.
0: Όλων, να, ακριβώς. Λοιπόν. Τη γλυλή μας, λοιπόν.
1: Θέλει να ακούσει δυτικές συνοικίες. Και καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Μπα, το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, και όταν τη ρώτησε η Αναστασία, πού το διερώνεις, Λιλή?
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ. Τι ξέρουνε, δεν ξέρω.
0: Μάλλον, δεν ξέρω, το πρόσωπο μάλλον που απευθύνεται ξέρει. Μάλλον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο?
0: Δεν ξέρω, Λιλή.
1: Μάνα.
0: Νομίζω ότι εκτίθεσαι.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσει, ναι, νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα. Μα εντάξει. Τόσες φορές έχει αφιερώσει το, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αναμένουμε, Λιλή.
1: Για πάμε.
0: Γιατί διαφορετικά δεν θα παίξουμε τα καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Όχι. Θα παίξουμε μόνο ανακριτική λάμπα και βραστά αυγά.

0: Φούστα μπλούζα αυτά τα δύο παιδάκια.
1: Πάνε σετ.
0: Το αγοράκι και το κοριτσάκι.
1: Ναι. Τι γίνεται, Αναστασία.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω έτσι πώς έχουν.
1: Κάνετε κανένα σουσού.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα και μου βάζεις τέτοια.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Αστειευόμαστε φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Τυχαίνει έτσι. Και ναι, ακολουθεί ναι, ναι, ναι. Αυτό το αγόρι με τα τυλί συνήθως.
1: Αυτό το. Ναι. Αυτό το αγόρι. Αυτή η λατρεία. Φώτης.
0: Ο Φώτης.
1: Ένα
0: φυσικά.
1: Όνομα, μια ιστορία.
0: Ναι, δεν φταίμε εμείς. Πώς να πω. Δεν είναι πάρα πολύ οι επιλογές τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Για να μην πούμε ότι με το που στέλνει μήνυμα η μία, στέλνει και όλο το καπάκι.
0: Παιδιά, ισχύει αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέμε.
1: Συνεννοούνται ξεπάνεστε. Κάτι... Εγώ σου λέω κάτι παίζει.
0: Ερέλες να τα λένε αυτοί.
1: Το ξέρω. Ωραία θα ήταν.
0: Θα κάνουν παρεάκι.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει τα σουσού με την Νικολέτα, ξέρω η μάνα σου.
1: Η μάνα μου είναι ύπουλη σου πια. Μην τη βλέπεις έτσι.
0: Ναι, και δεν τη το είχα.
1: Θα στα πω εγώ, παιδί μου. Κάτσε να τελειώσουμε την εκπομπή. Θα στα πω όλα. Χαρτί και καλαμάρι.
0: Έχουμε πιάσει τσούχτρες όμως. Ναι. Όλα τα καλοκαίρια.
1: Γι' αυτό και συμπαθιούνται και με την νίκη, κατάλαβες. Θαλασσινές και δύο, παιδί μου.
0: Θαλασσινές, ναι. Ο Φώτης, λοιπόν, ο αγαπημένος μας, τι έχει διαλέξει?
1: Το καλοκαίρι από Μαρίζα Ρίζου.
0: Α, πολύ καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι. Ναι, καλοκαίρι να
0: είναι. Θέλω να πω, έχει και κάτι, πώς το λένε αυτό, ρε, τη μικρή την κιθαρίτσα. Πώς το λένε.
1: Γιουκαλίλι.
0: Το γιουκαλίλι, μπράβο. Που είναι έτσι, κάνει πολύ Χαβάι, έτσι, εξωτικά.
1: Ναι, πάμε Χαβάι. Πάμε Χαβάι, με μία ρόδα. Α, αυτό γιατί δεν το βάλαμε, Αναστασία.
0: Δεν το βάλαμε, όχι, δεν το διάλεξε κανείς.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Ναι, το Θωμά, ναι. Μην μπερδεύεστε όμως, εμείς θα πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Ρίζου.
1: Α, ναι.

0: Η Καρδερινούλα.
1: Η Καρδερινούλα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, από τότε που το άκουσα,
2: ναι.
1: Νόμιζα ότι γράφτηκε για μένα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα καλοκαίρια εμένα με πιάνε μια τρέλα.
2: Α, να προσέξουμε τους στίχους τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να δούμε τι λέει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το προσέξετε.
2: Ποιος το ερμηνεύει?
1: Ο Στέλιος Ρόκος.
2: Ο Στέλιος Ρόκος.
1: Νικόλετα, δεν μας έχει κάνει αφιέρωση.
2: Όχι, από τις σπάνιες φορές έχω να πω, δεν ξέρω. Μήπως θέλεις καρεκλάκι?
1: Όχι, μωρέ, για μια φορά τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τόσο και τόσο έχουμε συγχωρήσει.
2: Σωστό. Και αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αξιωτική, ο Σολωνίδης δηλαδή την έχει βγάλει.
2: Εντάξει, έκανε μια αφιέρωση στην προηγούμενη εκπομπή, θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι, δε, όχι, στην Νικολέτα.
2: Όχι, η Νικολέτα είναι συνεπέστατο. Ναι.
1: Και τα λοιπά. Μπορεί να ξέχασε το τετράδι στο σπίτι. Δεν ξέρω.
2: Α, μπορεί. Τι σημειώσει τη.
1: Ναι, να είχε έρθει θύση από την Αμερική.
2: Ή να πέρασε ένα ρακούν. Και να τη.
1: Σε φαγητό. Σημειώσει μαζί με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τα καλοκαίρια.

0: Επειδή μας έχει ευχαριστήσει αυτό το κορίτσι, εγώ λέω να ακούσουμε και μια δεύτερη επιλογή της. Εσύ τι λες?
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πιάνονται και για δύο, γιατί έχει και το γιο.
0: Α, σωστά.
1: Άρα μπορείς να πεις ότι ένα στο βαλέντα.
0: Μπράβο. Θα πούμε λοιπόν ότι το διάλεξε ο γιος της Άλκης αυτό.
1: Ναι, όνομα. Γεια σου, γιε της Άλκης. Αχ, να τον πούμε.
0: Αχ, εσύ Μάριο τον λένε, νομίζω. Δεν θυμάμαι, ρε γαμώτο.
1: Πελοπίδα.
0: Έλα ρε, Πελοπίδα το παιδί.
1: Σωστά, όχι. Το συμπαθούμε. Να το πούμε. Μάριο θα το πούμε.
0: Ας πούμε Μάριο, ωραίος. Και... ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Ωραίο
1: ναι.
0: Όνομα.
1: Και άμα έχουμε πέσει και μέσα, γιούχου.
0: Ο Μάριος λοιπόν τι διάλεξε?
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Από Σοκράτη Φάμελο.
0: Μανώλη τον λένε.
1: Φάμελο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος είναι άλλο πρόσωπο.
1: Α, ναι, καλά. Δεν φταίω εγώ. Έχω μπουρδουκλωθεί τώρα μετά με τις εξελίξεις.
0: Ευτυχώς δεν θα τραγουδήσω ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Γιατί, Αναστασία?
0: Μπορεί να έχει ωραία φωνή να μου πεις. Α, σωστό και αυτό, ναι, εντάξει. Όχι.
1: Εμεί θέλουμε να το ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Αλλά δεν έχουμε βάλει αυτή την βερσιόν.
1: Την επόμενη φορά τι βάλουμε?
0: Ναι, έχουμε βάλει το Μανώλη. Και το ευχόμαστε να έχω όλοι ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Άλκη, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη δεύτερη επιλογή. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, Μαρία, ευχαριστούμε.
0: Α, ναι, ευχαριστούμε, Μαρία.

0: ήταν δυνατόν να ρίψει ελπίδα, που δίνει πόνο και μας δίνει λίστες με τραγούδια.
1: Εντάξει. Η ελπίδα πρέπει να.
0: Η ελπίδα,
1: καλά το είπα. Πρέπει να κάνει εκπομπή.
0: Ναι. Γιατί πώς έχει ξεφύγει αυτό έτσι?
1: Δεν ξέρω. Ελπίδα, έλα να κάνουμε και μαζί μια εκπομπή.
0: Να πάμε εμείς στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη είναι η ελπίδα. Ναι. Φύγαμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε. Καλά, Κρήτη το συζητάς τώρα. Έχω ξεκινήσει ήδη.
0: Λοιπόν, πες μας πότε ελπίδα και εμείς.
1: Ναι. Βάλε μια τσεκουδιά να παγώνει και ερχόμαστε.
0: Μόνο που δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Κρήτης να.
1: Καλά, όπου και να είναι η Κρήτη. Είναι.
0: Όπου και να είναι, βέβαια. Απλά να ξέρουμε πού θα πάμε, ρε Νάντσι.
1: Κάτσε, εγώ με ένα λιμάνι θα μας μαζέψει η Αναστασία, σιγά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά ελπίζω να περιμένεις λίγο, γιατί εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά, θα πάρουμε το φουσκωτό μου το φλαμίγκο και θα έρθουμε. Οπότε λίγο μπορεί να καθυστερήσουμε.
0: Τι σε αυτό το κοριτσί.
1: Ολίνα.
0: Πολύ να
1: ρε. Καιρός μπικίνι.
0: Εντάξει, πεθαίνω.
1: Εντάξει, να σας πω. Στο διάλειμμα πριν, του τραγουδούσα εσύ. Λέω και αυτή την Αναστασία είναι μια γριοκοιτάει κάθε φορά που τραγουδά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Και τώρα που θα παίξει, βέβαια, θα δώσει πόνο η Νάντση μας εδώ.
1: Πες.
0: Ροζ μπικίνι, ωραίο, ωραίο. Πάμε, πάμε.

0: Για πες. Έλα, έλα, είμαι έτοιμη.
1: Φορμή και αλάτι
0: και
1: άσπρα πουλιά. Έλα, εντάξει. Δεν γινόταν να μην παίξει Μπέθη.
0: Όχι, Μπέθη.
1: Μπέθη, ναι. Όταν το είδα, είπα ότι αυτό το τραγούδι το έχει διαλέξει κουμπάρα μου. Ναι. Αλλά τελικά μας την έχει κάνει και το έχει διαλέξει η Ελένη.
0: Αχ, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο.
1: Έλα, είναι τέλειο.
0: Βέβαια, εγώ την πίεσα. Γιατί από τη στιγμή που το θυμήθηκε, τη λέω και το αυτό το τραγούδι, πρέπει να το αφιερώσει κάπου. Και δεν το αφιέρωσα. Έκανε την πάπια.
1: Καλά, φάνε καρκλάκι τώρα. Θα μάθει να πορεύεται. Γιατί νομίζω ότι ήρθε εδώ στο πολύ χαλερό. Εδώ, κυρία μου, έχουμε πρόγραμμα. Έτσι.
0: Και το κορμί και αλάτι είναι δυνατόν να μην το αφιερώσει κάπου. Αλλά τη σμένα κορμιά στι παραλίε.
1: Μήπω θέλει να το αφιερώσει για να μην καρφωθεί.
0: Μπορεί.
1: Και εμεί την κάναμε τώρα, τη βγάλαμε στη σέντρα.
0: Εντάξει, να πάμε τίποτα.
1: Και έχει κάθε δικαίωμα, Ελένη, να μην το αφιερώσει αυτό το τραγούδι.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Α, μπράβο, ναι. Θα στα πει η μάνα μου, Ελένη.
0: Παντού κολλάει αυτό.

0: Το ένα κορίτσι πίσω από τα άλλα.
1: Και ποιο κορίτσι είναι. Ποιο κορίτσι.
0: Μας αυτό το κορίτσι.
1: Η Τσουχτρίτσα.
0: Η Τσουχτρίτσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία θέλει να ακούσει Get Lucky. Daft Punk.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει ο Φάρελ Ουίλιαμς, ο οποίος είναι φανταστικός. Πολύ ωραία φωνή.
1: Άντε, καλός είναι.
0: Και είχε κάνει και χαμός κάποια Όσκαρ, θυμάμαι, που είχε βγει και το είχε τραγουδήσει. Και είχαν ξεσηκωθεί όλοι.
1: Μα να μην ξεσηκωθείς.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αφού είναι ξεσηκωτικιά, ρε.
0: Είναι, είναι. Και η Νίκη είναι ξεσηκωτικιά.
1: Ναι, τέτοια είσαι. Και βασανιάρα.
0: Έχει πει κάτι.
1: Βεβαίως, και έχει πει η Νίκη.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Για την Νίκη μιλάμε.
0: Φοβάται, φοβάται.
1: Να τη πάει για το ηλεκτρικό του κρακλάκι. Αφιερωμένο σε όλους, με την ευχή να περάσουμε πολύ πολύ καλά φέτος, είτε πάμε διακοπές είτε όχι.
0: Να σε καλά Νίκη.
1: Να σε καλά Νίκη, αλλά να πάμε διακοπές.
0: Να πάμε μωρέ κάπου.
1: Πάμε, πάμε κάπου, πάμε κάπου. Μην με πας στο φιλοπάπου.
0: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Άλλο τραγουδί βέβαια.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Η μουσική ενώνει.
0: Εμείς θα ακούσουμε και τριλάκι τώρα, μην μπερδεύεστε.

0: Που έχεις και παράπονα. Που έχεις και παράπονα. Αλλά βιάζεσαι. Βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι, για να μου ρίξεις τα αυτιά στα μάτια. Ναι,
0: ναι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα περάσουμε στην επιλογή της Αναστασίας.
0: Ναι.
1: Someone.
0: Ναι.
1: Somewhere.
0: Yes.
1: In summertime.
0: Yes, of course. Simple Minds, φυσικά.
1: Εννοείται. Της Αναστασίας στην επιλογή, το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε.
0: Ναι, πού το αφιερώνει η Αναστασία?
1: Η Αναστασία το αφιερώνει στον Πάνο, και λίγο στην Άνση για να μην γκρινιάζει.
0: Αλλά δεν τρέπεσαι. Ποιο έχω βάλει πρώτο?
1: Εμένα έχει βάλει, αλλά για να ρίξει τα. Στάχτη στα μάτια του κόσμου.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Όχι, καθόλου. Καλά, πρέπει να τρέπεσαι.
0: Τα βλέπει τώρα. Μα αυτά που κάνει δεν σου αφιερώνει κανένα. Γιατί θα λε πάλι, α, στάχτη στα μάτια θέλετε να μου ρίξετε.
1: Την ακούστε, Πίπη?
0: Ναι, ξαλήχηγη.
1: Με αυτά που κάνει. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, Νανσούλια. Και είναι πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Εγώ το ακούω καλοκαίρι, χειμώνα, οποιαδήποτε εποχή. Πολύ ευχάριστη.
1: Ναι, γιατί σε πιάνουν και εποχές, εσένα, πως είπα.
0: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αχ, η ξενιτιά τον χαίρεται, Νάνση.
1: Ναι, το τσιβέρι μου.
0: Ναι, το τσιβέρι σου.
1: Αλλά δεν πειράζει. Και από την ξενιτιά, την επιλογή την έχει κάνει.
0: Μπράβο το αγόρι.
1: Το αγόρι, λοιπόν, θέλει να ακούσει Midnight Summer Dream.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ, πολύ. Θύμισε και το συγκρότημα, παρακαλώ.
1: Oh yes, the Stranglers.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι ο σεξ πάντα ένα και ένα είναι τα κομμάτια που διαλέγει. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, και τα μουσικά κομμάτια και τα άλλα.
0: Ένα και ένα. Έχει γούστο αυτό το αγόρι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Σάκη, δεν ξέρω τι ώρα είναι στη Σριλάνκα και που βρίσκεσαι, αλλά σου στέλνουμε καλημέρες, καλησπέρες.
1: Νομίζω καληνύχτα, Αναστασία.
0: Καληνύχτα, θα το πούμε.
1: Είναι 4 ώρες μπροστά από εμάς.
0: Α, ναι.
1: 4 ώρες κάποιοι, ναι.
0: Καληνύχτα τότε.
1: Ναι. Δεν νομίζω καν ότι μας ακούει.
0: Α,
1: δεν έχει σημασία.
0: Όχι, μπορεί να ακούσει. Επανάληψε.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, Midnight Summer Dream.
1: Yay.

0: Επειδή το τουρκέικο έχει πολύ ωραίο μουσικό γούστο.
1: Και μεγάλο βίσμα, θα πω εγώ.
0: Δεν γινόταν να μην παίξει δεύτερη επιλογή του Big Brother.
1: Εντάξει, όχι. Δεν γινόταν. Και πόσο μάλλον αυτό το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς θα το παίζαμε, ρε παιδί μου.
0: Τώρα δεν γινόταν να λείψει αυτό.
1: Όχι.
0: Και από τη στιγμή που το ζήτησε ο Χρήστος.
1: Η επιθυμία του είναι διαταγή.
0: Διαταγή.
1: Ξεκιστήκαμε.
0: Γιατί είναι και Big Brother.
1: Αρχίζουμε να τις μαζεύουμε τώρα καιρός είναι. Κάνει και ζέστη. Όχι λοιπόν.
0: Για πες.
1: Summer time. Από Τζένις Τζόπλιν.
0: Ναι, μωρέ. Τρομερό. Ανατριχείλη.
1: Είναι, ναι.
0: Έπρεπε να ανατριχιάσουμε λίγο.
1: Ναι, καιρό είχαμε.
0: Ναι, καιρό είχαμε, βέβαια. Ο Χρήστος φυσικά δεν το έχει αφιερώσει πιθανά, αλλά θα το...
1: Ανατριχιάσαμε, Αναστασία. Τώρα τελευταία.
0: Πότε ανατριχιάσαμε.
1: Δεν ανατριχιάσαμε.
0: Με το κορμί και αλάτι.
1: Ω, καλέ, πιο πριν. Με την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του Αλέξη.
0: Αυτό και αν έφερα να τριχεί,
1: ναι.
0: Έτσι στο σβέρκο, ένα κάτι.
1: Ναι, ναι, ένα κάτι της. Ένα ρίγος.
0: Ένα ρίγος, ναι. Ελλάς. Ελλάς.
1: Ελλήνων χριστιανών.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Τζάνις Τζόπλιν. Μην το, εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Θα κλείσουμε τώρα σιγά σιγά.
1: Θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, Αναστασία, τι ξεχνάμε κάθε φορά?
0: Και πάντα το αφήνουμε για το τέλος, ρε, μου έχουν φύγει οι περισσότεροι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Έτσι κι αλλιώς θα το γράψουμε και στο...
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Και στο Facebook. Λοιπόν.
0: Για πες, ρε, άτιμο, τι έχεις σκεφτεί?
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Α, ποιος το σκέφτηκε?
1: Το σκέφτηκε ο Πάνος.
0: Ο Πάνος, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Πάνος, ο τραγουδιστής, Παύλα, κομωτής, Παύλα, της καρδιάς μας.
0: Της καρδιάς μας, μωρέ, αυτό το αγόρι, το πολυτάλαντο, λοιπόν, τι είπε, τι είπε.
1: Θα διαλέξουμε τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που να έχουν μέσα κάποιο χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Ή κάποια μυρωδιά. Βάλτε για σεμιά, βάλτε μπλε θάλασσες.
0: Βάλτε κόκκινα, κόκκινο στη νύχτα.
1: Μη είσαι σπάραστα τραγουδιαστησιά.
0: Εντάξει, μωρέ, έδωσα μια ιδέα. Θα δυσκολευτεί ο Λεωνίδας μας γι' αυτό, να
1: δεν
0: του δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Αν δυσκολευτεί, λίγο να μας στείλει μήνυμα στο chat, θα τα βολέψουμε, θα τα φτιάξουμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε. Εντάξει. Με το θέμα.
0: Το έχουμε.
1: Ευχαριστούμε, Πανούλη.
0: Άρε, Πάνο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα γίνεις επίτιμος, ναι, ναι, συνεργάτης.
1: Και επίσης, καλό θα ήταν να διαλέξουν και τα ακροατοπουλάκια μας.
0: Κανένα θέμα. Ο Θανάσης έχει πει, αλλά τον έχουμε γράψει λίγο.
1: Εντάξει τώρα, ο Θανάσης είναι δικό μας παιδί. Θα εξηγεί. Όχι, Αναστασία ήταν να το κάνουμε, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά μας είχε πάρει μπάλα. Μία ήταν η ερωτευμένη, μία ήταν,
0: ναι, ναι, ήταν
1: η
0: Eurovision. Ναι, ήταν οι εποχές περίεργες.
1: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να κλείσουμε, Αναστασία, γιατί...
0: Θα κλείσουμε με ωραία επιλογή.
1: Ναι. Με υπέροχη Λάνα Ντελ Ρέι.
0: Ναι, ναι, ναι, άντε πάλι. Νίκη.
1: Γεια, σημειώνεις και τη γάνια. Ξέρεις εσύ. Λάνα Ντελ Ρέι, λοιπόν, και James Berry, ο Νίλ.
0: Μάλιστα, ποιο.
1: Επιλογή του Φώτη και Summer Wine.
0: Εντάξει, δεν γινόταν το Summer Wine να μην παίξει.
1: Όχι.
0: Και θα κλείσουμε και ωραία. Όπως ξεκινήσαμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά με το τόσα καλοκαίρια, θα κλείσουμε με το Summer Wine, που επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό του καλοκαιριού.
1: Σωστή. Σωστή. Σε βρίσκω να σε πολύ σωστή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι είμαι σωστή.
1: Τέτοια είσαι.
0: Ναι.
1: Τέτοια είσαι. Είσαι τέτοια. Ναι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε και απόψε και για την παρέα και για τις επιλογές σας και για τις αφιερώσεις σας όσοι κάνατε. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι δίκαιο.
0: Όχι. Δεν αυτό είναι. Δεν είναι δίκαιο και δεν έχει γίνει πράξη.
1: Όχι. Και δεν πρόκειται να γίνει πράξη. Λοιπόν. Ραδιοπουλάκια.
0: Έτσι.
1: Good night.
0: Να έχετε όμορφη καλοκαιρινή νύχτα. Και γιατί δροσερή. Ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Δροσερή. Αντικουνουπικό να βάλετε.
0: Ναι. Και λίγο ερκωτήσιο.
1: Ναι. Πολύ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλιά.
1: Καλό βράδυ. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο για την κορυφιακή σκηνή για σένα.
2: I'm on the run once again from a fellow named